σας φιά. Τα κάπνεζα πνωτιός νέμας, δείκνεις κατά ο κάτς. Φεϊ κάτ το πακ της πούσκες βλάκα, το κάτω τσάκας ζεμπιλέτ.